0: Ας τον κουβάβει.
1: Αλλά τι είναι να μου πας πως αν είναι αντιβάνια τι αντί τσι ευλόξαι τσι ευτρόγγιου σε ζώντε ένα πρόγραμμα να είχα τόχο σε πούς τη μαναμπούλ να πεις ένα λόγα να σε χαφτά τι σε ζάνε σε αυτή την έβαια να οτσούν τι άλλα μπούλ να είσαι ο τσάνο να είμαι σε σακέλα να κρούα τι άλλα μπούλ να είσαι ο τσάνο μα να ο τσι ευτεσένει μένε κείς τι μλαλώσιο αμνιορτή. Και έργα που είσαι έτοιμα να μπω τραπα πάνγκ σε ζώνει αυτό μιαό.
2: Α, άμψω φύφου να τσάνω και σε αγώ να τον τούκα τσάν να είπατε μαντζάνα κα σαν τάι μαντζίν αγώ να τον τούκα τσάν τόλ μόνο φύτ σουμ τσάκα τσάκα να ζάν ζάι τσουμ φούτ σε τσάμον είν αγώ ζάι μόνο ζε μαχάρ πάνγκ φούν να και μανίτα να μάλα κάσου ρίτσα ρίτς μάνο ότσι να κούρα μπρά μιέτα και σε λέμ βάγεται ήταν έβε είγα λέμ βαουσίσα να τόλου φαουτά ρίτσα. Usalama tawo dun tsu salama tsa tot.
3: Fa fa ka yan no ba afaka munje tsik. Panut tsik. Mila fi be pana tan tsik. Hok tsik i pepak. Ira piva, ira fi de rana fon ne nay fana tele na ira tsuma ti andre ni ran so tul so rem fa ira te am ni ra. To tsu tsu ta fa tsik nge zo fa na mam soni. Msona firi ne tsik sa ti ta fa latsa ka lal tsik.
4: Ro kra bo ka dam so ne nan de na Sumba amsketi andwa fa kiverut namba andruna tosan ba fana ba wani tukatsa ni ni mashna vata ke na ndetsu manzaka mud mande tukta fana sanan ni tsel mo sani ara kule jit tsu tsem rom be ful mud ke simba skelen nin ba ni sa rana tomito wana tsule tukatsa solo ha tumba fit fit chelsea su tumba to tumba ngon rani telambul de usa de ni mi fafa ka zon nyaso tom so ni nyana chon tien man de man
0: shota tumkula shota tumkuva.

Είσαι σαν ράστα. Ονα φαντιάνε, μα ρεκλειώμ σε αραγάλε ανάραγάβα. Λέει, βαλέ, μα ουέκ, ενώ ανζωάνε. Μα μαούλα να πει αραγάβα τέρμα ρεκλειώαν, αναγάλε ανάβα. Τσάφα καμίτσια ανζωάνε. Αλεβάσαι λόρα γάραμα, δικέλε άραβα, σε αέ ενώ ζε ράστα.

Γιαραμανδρό Καμαραγκάση, Τσιρακβούλου, Ζιάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Τίνια Μανταυτό Ανζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρα Μπέλη, Κοϊμπάνη, Αμέλφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκουρεν, Φαμίν Φούτσιν. Τελειπωκή Ισαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι δια τζάν που, μουτσες γράσιας, κομπονιέρος, φιδέλ, ενσόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, μισουρτώ καμούτσι δια το πρόσβε, μισουρτ δουβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, si vous n'avez pas de survivre. Et on dit ma poule au courage. Ce numéro 9.

Είναι έτοιμα από το μανελάτι. Αναγκαζεντέν τσουπελάει. Τσουπελάει σε λεκάμα τίμα πιάνα να νεκτάξει. Πάντε τσουσόφιλε σε λάλε πάντε. Είναι έτοιμα από το μανελάτι.

0: αυτούμ κουβά βή.
1: Τα πολλά λόγω βρετώματα καστιάρων φαναρά κουάζα δε τσί. Τσί τσί τε τένα ουφού κατσάρας αλήφα πολλά λόγω βοτσί τε μάτα καστιάρ. Σα τίνι τίνι νο κονσάλια δεν τέ ισάμε έφα σαν λιφλάζαν φαβό. Σάμε ρατουρόν δε σάμε έφα να τέλε. Δε σάμε έφα σαν φαντε σακονάς. Σαν μάνα φλάζαν τσάριο. Άφα σαν εγώ τε μία φοβό. Ρα ενώ τε άφαν τίνι τε μία φοβό. Ρα ενώ τε άφαν τίνι. Τι τίμ τούφ σαν λίγη. Ακαυσίνε νο τε μ τούφ.
2: Καπιάζα φοβό του, κρέσα καλά και τα ούλφα, φούλησα τζάτο φοβό, ζαν μια ζωή σε νέτια να μάρνα σε ασουάν.
3: Λί φαναράκο φοβό, μίσα, ήταν φιρενέ να λούτε. Μάρνα, μίσα, αζρέσαι να τσάρε. Αζρέσαι να τσάρα, μίσα, μίσα, βε, σαβατσά, μα σου, ζαν, τενενιό. Τένα φορά, τσάρα, μίσα, τένα μάρνα, λε τουρλάλα να τιάζει και. Τιάζω ράνα τσάρ.
4: Ni fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny haino aman-jery amin'ny tele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrizako anazy
2: Τι τα πίνει, αν και λέει, σφαβάτ, πάτ και πίνει, ράσιν τρει ακρουσάρ,

0: τουλάχιστον κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, την τάγουν τη μυαλά. Τα τάναν, η ζώο, αν ζω, τον ζώο, είναι φεό, φοβέ, σα ζητήραν σου, κουι ζυμνά, με ανδραζόλη, να με σάκουν οι ζύγο. Α σα ζητήραν πετσανούλα, ζώρο, τα κασέντα, μια καταβίτα, πνίφα τα λούλε, ούλα, τι ζάνε, ρεντζάν μαέρα, κουρντζάν, καζμάγα, μούδα, ο ζυμνάζο. Νίφη ζάνε, φοβέ, είναι φεό, φοβέ, τι τον τάνανο, σα ζητήραν σου, την μισό, τα μνε πιάσανε ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεπέραν, δάιδα μου λένε μου λέω. Τα μπουρντάλα δεν ήταν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να βγαίνουν τα τσάμου που δεν μαλάλα τα λακάν. Λάλα νιούζα να τένα ή τα μυβολώνει τζίνια, αν αμσάνι σέραν, νε φαν, που τούτσα νε καράν να μωράν τσάμου μόνο. Δε τάνι πλέταν η φουκτάν φαγαζάβα ζαβατάν, σάικου ζέγν ζένα βέφα μισ καναλιάνο φακέλ, δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το ψάνε σαν πανανού, τσάρε νε παλέ, το τούφανε τούτσα νε κατσάρε λεράν, φασαρότε να μάναν πότσα λελάλα. Την είπανε που άφηνε γόρα τη τούτσα έλε σαβατσάνα τον σάριο. Την είπανε σε είπα μαντά μου φουλαν πάνω να μπαγανάνε λάλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη ατσα τι αμπαλάν. Θα σε φου κέλμουν αν τη έτω μνέ μήτσι λεβα τένα ράμφε. Την μου κούλα κανέ τι εμνέ ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μήτσι λεβα λεούλα μα καπιάρα τσα τη μήτσι ένα τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου την είπα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφισέ ρε λάφτσα πιέρι. Δεν έπανε νεο αλλά μια ραπίμπολα λάφτσα, ναι έτω μόνο βαφισέ ρουντζάτ. Ναι τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαλαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντά να σε φούτσαν σαν, ναι τα είδα.
0: Σότο του μπκουλά, σότο του μπκουβάβ.
3: Μάρ που καρατσένα αντιζάζα βαΐζου, αντιζάζα τα φάρα ζένι.
4: Τα ταρεωανέ, φασε τι

0: تم كلاس تم كفافي.
1: Γιατί λύσακα να συμφωκτάν, φύφτια να συμφωκτάν δία, αούκατσε τον αρλόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σου λτίνα είναι φούτνιου, άρια, τι να τούπνα να ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σου λτίνα τι να μα σου λτίνα, νιούλ είναι φούτνιου, αρμίλα, ατότσι και βέβαια, πτάρκ, τι να ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλ είναι φούτνιου, αούκατσε ανάουν φανάουν δε βαλού, αναρίου, εφαούλα να τσάγκα δε βαλού, Τι γίνεται με όλα τα φίλια, τι γίνεται με τι σημαίνει, τι λεφανά, τι λεφανά, τι ζαβάρσα, τι μπορεί να το κάνει. Μα παλαιέλα, μα παλαιέλα, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι Κάω κάτσο όταν τσίγιαμ κάτσο κάτσο πολιτικέ, γιατί ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τσανιούλα όταν ήταν λύση πιφτέναν. Ήταν σε φουκτάν ζάνια, νου κύρα κύρα τα τέρακα, ανού λύση πιφτέναν, νου σάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσίγιαμ κάρτα τη λεκτέρ, ρίν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνεο να τσέβαρε τα φίτρα, κάω κάτσο όταν τσίγιαμ κάτσο κάτσο πολιτικέ, ήταν σε φουκτάν ζάνια. Άζα δίνουμε ανκιού, φαμάναν ανδρέκτα λίπη σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ο φαπανσούν είναι φουτνιού.
0: Show the tumpkula, show the tumpkvav.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Γίνα μου μια λεμιτσίκια. Αμ ζούφ τον ζού. Μια λεμιτσίκια αμ ζούφ τον ζού. Δε τσούρνα φα. Νι φαουσάνα αραψάινανα σε αρατσάινα. Ζέχει. Είναι να το κοί. Φαουσάνα αραψάινανα σε αρατσάινα. Ετομ τσίκια δια όταν ράβα τα τέρα και λέει «Εζα και μπα γερτέρτα σε αντάλλα». Φαζού ευτράφουν τέτα ρετσόα, δια τούγα διεκένα η μάρα. Ρίφα μα ευάβαινόα, αβάβαινόα δι μανανράρνη. Δι μα ατούγα λεφούν παυτεν είναι αμ την Λατίνα λύση, «Βολό εργούσουν». Ζανούε ρίφα «Σίτα κουσι βάζα βαζάκι λύζα δι μάναν μάρνα». Δεν μ' αναγείραν, δεν μου λέει λουβατσίκια μου αυτόν ζω. Αρίζαν ζάωτα λουβατσίκια μου αυτόν ζω. Δεν φιεβέραν ατσίκια φα μάντρ. Μιάκν. Αμπιούλα ρίτρ. Δεν ζάωτα μπισό. Δε ρακάν ενώκα ανερινά νοε σέντα μπαμπά να ζάβε. Εύτα τσιμπτούμπλου ζάνε. Δε λιγγελί με ζακάζακα μανίπακα. Σε τι φυσάινα μπαζά, ζάν, να φυσάινα να τσιμπτούμπλ ζάν, να φυσάινα να τσαγκεβεύ. Ζέν με βουατσίκη σε αυτά. Ρατσούρνε ζάν, δια βογγέτζαν φούμπα φυσάινα τσίκια. Και τσιάν φυσάινα νουλα βογγέτζ, βρέρακα νοαζαούνα μαντούσου αμ τυραρατή. Ζέν τζα αυτά, τι κουαζάβ, αμ τσίκια ρετρέτα.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.